σκέφτεται με γιονά μαντάνι οι κόντινες στόγες μη κατατέβησε προνασάω νεμπή δα σε ουτσερνίσμο.